0: είναι σκαϊωτικιού, σοτσίμε. Τι είναι σκαϊωτικιού, κουικάμε.
1: Con qué de irme, qué quedará en pos de mí aquí en la tierra, cómo ha de actuar mi corazón.